ήταν άπαρο μου. Ο νάμος καλά και χαινούμο, όλο ούτσαν γουλαλίο, τον τσεγκάχαν, τον μπραντάσαν, τον νιαλαγουνάχαν, λόπο εντάχαν κλάπ, ναρκόμπα, μία λόπτε ομπατ και έν. Μολάμα μου τάτο, τον κότο χαμπάλι, ου βανιβάλι, το ου μόνιμι του μόλα.